0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.

Στέφος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G,

0: Υπουργός Επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
3: Δισκοτέκ, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
5: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
3: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέστε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
7: Πες μου το ναι.
6: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
8: Κάτι νέο έρχεται.
9: Η Heineken παρουσιάζει
10: Move Festival
9: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
10: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
3: Yes, it is my yes.
2: Deborah DeLuca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
4: If you don't like something, change it.
2: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah DeLuca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
5: παρέα με τους Papillon Band.
0: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele.
5: Here we go.
1: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
6: I don't know what to do.
7: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with

0: Νίκος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM. Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
1: Κάτι νέο έρχεται.
2: Η Heineken παρουσιάζει
3: Move Festival
2: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
4: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλήση στο Blue Martini στη Λάρνακα.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε full καλοκαιρινό κύκλο.
5: Πες μου το ναι.
3: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
7: Και σου γονάζω, μηνέ.
6: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
8: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
3: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
6: Yes, it is now, yes.
5: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
7: If you don't like something, change it.
5: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
9: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
8: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
10: Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
7: Και σου φωνάζω, μηνέ.
6: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
1: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
3: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: με special guest DJs. Πληροφορίες στο 99310031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Hemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται. Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
2: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: cruise control.
1: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
0: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
3: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο.
4: Πες μου το ναι.
3: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
7: Και σου φωνάζω, μηνέ.
6: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

number 3.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
3: Yes, it is now, yes.
2: Deborah DeLuca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
4: If you don't like something, change it.
2: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah DeLuca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
5: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
7: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
8: Και σου φωνάζω.
7: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: New music files on Mix FM.
1: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
1: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
3: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
4: I don't know what to do.
5: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με Special Guest DJs. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο Ticketbox.

0: Athens Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου φωνάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
3: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
4: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
3: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
3: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
3: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
5: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
3: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσει στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
7: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει
8: Move Festival
7: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
8: Η πόλη γίνεται η σκηνή.
9: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
6: Την 5η 6 Αυγούστου γιορτάζουμε 12 χρόνια Garden Day and Night. Ο Χοβίκ και η Ελευθερία Ελευθερίου ανάβουν τη σκηνή σε ένα εκρηκτικό live που θα συζητιέται.
10: Τι κι αν σε πήρα σοβαρά, δεξιά κοιτάς και αριστερά.
6: Garden Day and Night. 12 χρόνια γιορτάζουμε μαζί. Κρατήσεις στο 2266-2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
2: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
1: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
3: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
6: Yes, it is now, yes.
5: Deborah DeLuca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
7: If you don't like something, change it.
5: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah DeLuca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
1: The Flashback by Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
8: Και σου φωνάζω,
1: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
9: Hey,

0: new music files on Mix FM. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
1: I don't know what to do.
2: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bayon και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: Μακεδονίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα Dex, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
2: Κάτι νέο έρχεται.
3: Η Heineken παρουσιάζει
4: Move Festival
3: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
4: Η πόλη γίνεται η σκηνή.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Η Discombala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Καμάγια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
2: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
2: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσει.
2: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
6: Yes, it is now, yes.
5: Deborah DeLuca takes over Aya Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th with her signature blend of hard techno, minimal grooves and melodic energy.
7: If you don't like something, change it.
5: Supported by Paradise X, Paul Angelo and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah DeLuca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G, Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
1: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Το Flashback πάει κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
5: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99310031. Διοργανωτές, Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ionapa. Experience the legend.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamayafestival.com. Powered by Mix FM.
2: Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
6: Και σου φωνάζω, μηνέ.
2: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα.

0: Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97 43 77 27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
1: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
2: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή.
3: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, Zeros και 10s.
3: Και σου φωνάζω,
2: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετρίας και Mix FM.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και εκείνον τον καιρό.
6: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
8: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
9: Yes, it is now, yes.
8: Deborah De Luca takes over Ayia Resort in Ayia Napa on Friday, August 14th, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
10: If you don't like something, change it.
8: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
2: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele.
5: Here we go.
1: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
6: I don't know what to do.
7: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
8: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
9: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
8: Έναρξη 12 Ιουνίου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!
2: Number

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
2: Η δισκομπάλα πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
2: Δισκοτέκ, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
2: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week. 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night. And world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
7: Κάτι νέο έρχεται. Η Heineken παρουσιάζει Move Festival 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Η πόλη γίνεται η σκηνή. One, two.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G

0: Υπεύθυνος επικοινωνίας Super Sport 104. Διοργάνωση Mix FM.
1: Καμάλια. The International Electronic Music Experience φέρνει στην Κύπρο τον Dixon και τους Mine Against μαζί με 7 ακόμη κορυφαίους DJs. 15 Αυγούστου, Αγία Τριάδα Πρωταράς από τις 2 το μεσημέρι. When music finds its tribe. Εισιτήρια στο kamaliafestival.com. Powered by Mix FM.
2: Το Flashback πάει Κακοπετρία. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετρίας χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
3: Και σου φωνάζω,
2: το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετρίας από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: number 3. Should you tell me like we see? Number 2.
1: Left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. I've been slept in weeks. I think I'm seeing things.
0: Number 1.
2: Feel it, got everything you need it. Now bring it like you mean it. Just like you mean it.
3: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
4: Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα.
5: The Queen of Naples is coming to Cyprus.
6: Yes, it is my yes.
5: Deborah De Luca takes over Aya Resort in Aya Napa on Friday, August 14, with her signature blend of hard techno, minimal grooves, and melodic energy.
7: If you don't like something, change it.
5: Supported by Paradise X, Paul Angelo, and Don Argento. Doors open at 5 p.m. Get your tickets now at ticketmaster.cy. Info and reservation 99768515. Deborah De Luca under the Cyprus sky. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
8: Θάλασσα, καλοκαίρι και ένα πλυντήριο που βάζει την πόλη σε πρόγραμμα. Μαζέψτε τα άπλυτα και ελάτε για πλύσεις στο Blue Martini στη Λάρνακα. Με Σάβα Κεντή και Ιάκωβο Χατζή στα DEX, οι ρυθμοί δυναμώνουν και το πάρτι μπαίνει σε φουλ καλοκαιρινό κύκλο. Παρασκευή 14 Αυγούστου στο Blue Martini. Το πάρτι ξεκινάει στις 10 το βράδυ. Κρατήσεις και πληροφορίες στο 97-43-77-27. Πλυντήριο. Powered by Mix FM.
9: Κάτι νέο έρχεται.
10: Η Heineken παρουσιάζει
11: Move Festival
10: 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
12: Η πόλη γίνεται η σκηνή.
13: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Hottest tracks.
1: New music files on Mix FM. Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
4: Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
5: Αφού το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσει.
4: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s επιστρέφει.
6: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
4: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκοσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM. Το Flashback πάει Κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της Κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
7: Και σου φωνάζω, μηνέ.
4: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 0031. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το flashback πάει κακοπετριά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου η καρδιά της κακοπετριάς χτυπά στους ρυθμούς των 80s, 90s, 0s και 10s.
2: Και σου γονάζω, μηνέ.
1: Το πιο νοσταλγικό πάρτι του καλοκαιριού σε περιμένει στο Δημοτικό Σχολείο Κακοπετριάς από τις 7 το απόγευμα με δυνατές μουσικές και απίστευτη ενέργεια. Οι αγαπημένοι DJs Νίο Άντωνη, DJ Dino και Dino G ανεβάζουν την ένταση με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Ετοιμάσου να χορέψεις κάτω από τα αστέρια στο πιο ζωντανό πάρτι της ορεινής Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 99 31 00 31. Διοργανωτές Κοινοτικό Συμβούλιο Κακοπετριάς και Mix FM. Η Discobala πάει στο Garden Day and Night για ένα ρετρό καλοκαιρινό πάρτι με κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Κάπου το ξέρουμε, σ' αρέσω και μ' αρέσεις.
1: Discotech, το αγαπημένο, κυρίως ελληνικό ρετρό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s και 90s, επιστρέφει.
4: Το ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Στα DEX, ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Garden Day and Night στη Λευκωσία. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις 2266-2626. Υποστηρικτής και Manes Print Shop.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

check us at thebats.com or join discord.gg/unofficial.